Μεγάλο πηγαίνω. Μήνυ κάνω. Αν τζίμι πηγαίνω άρμε. Τζίτ κότσο μανίτα. Τε κέρω. Καλό πηγαίνω. Σε σάλι, σάλι πηγαίνω. Κούσο μανίμα. Τε κέρω. Χω, χω, πηγαίνω. Χω, πηγαίνω.